ήταν κέντρο από το Κενκόσα, οπότε με μπράβο και μόνο σαν και βάζει πως προακτηθήκαμε, είναι την πρακτήκα να μην υπάρχουν, αλλά το καλύτερο, θα μπορούμε να πάρουμε καλύτερο. Αλλά αυτή η καρδιά δεν είναι να κουρίαμε τις, έβαλε τις ακαλάκι του

0: Ρώσ. Γεια σας, Ρατσά.
1: Πίσω σου άφησε τον Βεβενκάν, σαν Ιπάνα, τις πέτης από πρέσκο τον Ιθανκέ, ούτσο ρεπτο τσάκο του κοιμόταν. Τόσο τι το παπελιά ήκανα, τζόμφουν, το παρτιμπάκα κανάμα, σούριμ διρή μουλούντα, μούτου ρούκο του κοιμ, μάνα μου γερσό. Πίσω σου άφησε τον Βεβενκάν, λίγιο καπιπίλη, δεν είχ πάνς κράψω μόνο νου σε μαγκανού, ου πόιο κτωμή, θα λάτι έκουσα.
0: Μίωνη τρόπο με χιντούλ, ρασμένρι, μπέαμλι, μούτου σωστό πράγμα, να το κρασά.
1: Сънтурят воден, приятна линия, така радиоксус, имам чинта, да пана бата мук прамада, мутро бата от нас един зал.
0: Чалис прошла пъти паси, не имит софта за астаро.
1: Чили водата, маца масло, кълкао. Кадам астата, да полфи као.
0: Мати пан, на дума пан сте вън нагаро.
1: Слус парамо, сука моя чиван дивано.
2: Едио гувала екшел твара, чанли плезари и сълпис.
1: Abajo dud, botado por el ojo sanivo, la mejor que el gravito, al parecer tan sugaroso.

έχω. Πάλι λίγο μου λέω. Σε μαζί με πάντα σε φάτσο, το πιο ζωέ στο θέμα μου. Αν και του ήταν εκεί καλά, μαλά με καλά. Όταν θα θυμάσαι, να μου μάθει, σου είναι γιατί δεν με πέφτει.